0: Κοκκόλατσε με ραφό. Κοκκόλατσε με ραφό.
1: Goedemorgen Caldenwell, jij ziet zo op Merafon Radio.
2: Shine bright like a diamond.
3: Love it, I love it.
2: Shine bright like a diamond.